0: καλέ. Παγκαλά.
1: Πρέτσα.
0: Ο δόλο κάρτη ορεχτή.
1: Πρέτσα.
0: Σε μίνιμουμ κολαχαΐ.
1: Αχ, σεντήλα.
0: Μα καράλα.
1: Πρωτσέα.
2: Μα σίτα μέιρ.
1: Πρωτσέα.
0: Το μα. Σωτέτ με να σιπούτ για μένα.
3: Γκβίνα.
1: Γκβίνα.

0: madame,
1: pardon.
0: Well, I think that it was a fix and Seeds Corporation. In the super sex. Let me talk about it. Man, you have to be able to do it. Man, you have to be able to do it. Man, you have to be able to do it.
2: Είστε, δεν θα σα πει να μην το αφήσω. Δεν θα σα πει να μην το αφήσω.
3: Μην πάτε σκάτς. Μάλλον, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την πει, δεν θα την π